Και ο Μάνου λοιπόν, κάθε λοιπόν, Μάνου! Για βάτε και πάμε με την Βόλκαν, για βιέν βέλκια Βόλκαν, για τα πέτρινα τώρα. Τον, τα σκουρπίτ!

παιδιά, πάμε και φάτα με την κάνει φωνή. Beautiful Sunday. Τι σπα. Οκ. Αυτό. Γεια. Ναι. Αυτό έχει απαγγέθει. Genau.